0: Κατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίκ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Fafide, somos tu mejor opción en crédito.

0: Κάν κύλκερο βελάχνα πιο κότσι στη κυβανκή και αν σκούς φερεκοβέρ άλλη να κουλάξε το λεκιάν πρικέν λιστέρ μάγα ακτιότσι σακέοκ να καμπαντουχή λιγαμάταν τσιρούλι κακουαδιός να κονακακέ μαρέρα κουάντσικ λιγκομόν λιγεράχ Ταμπινκίν, Λισεράχ, Τσακόν, Λισεράχ, Τεν Άγκρε, Κοκλεσίν, Σελιχουνχούκ, Τσιναχέχ, Μαρέ Μαρκουάκα, Χρήσο, Λιχαλάν, Χαλάν, Τσι Κοπερατίος, Αβάν, Μακ Έτσικ, Σακακιάν, Κανακουάν, Χοκάνακ, Μακακιάν, Απτεντάχου, Τάκιν, Τσι Ους, Τσι Τσιαμπίλ, Λιμαντανέ Χαΐν, Λι Κιου Αμέχ, Λι Νασπιέχε, Λι Κακουά, Ρενακ Τουρούκ, Τσι Οκέγ, Ρενακ Τουρούκ, Τσι Τσακόν, Ρενακ Τουρκάκιο, Κότσι Αμμόκ, Τσιαχκιλάλ, Μαλασκαμπάλι, Κου Έξ, Λι Χουνχούκ, Τσι Ναχέχ, Λι Κοπερατίος, Li takasik ban neshka komon neshka nakakwa neshka stitsim amnak takakunahil kachkol takakunahil ka nalev li ka angelah kuire na chikukain cho kochi sikbal yu silal li chabilal ut takataw li el chubek chiru li kutambi hain malas chiru li po li nakota li mangkwe nakakwan na ning aymang li kakwangkik sa komonik angel na ning aymang li kakuangkik sa kooperatiwa sa shpenchis hunil li ruchichoch sa kashlan atin na kishkire Dia Internacional del Cooperativismo na kuahun li shkutankil li shninkankil li shkultikankil li kakuangkik sa li hunkukchi kooperatiwa sa li kuangkik sa li molam hain li natin andre kuaklesing li natin andre elchubeh ut Arin bi na keman retal ko akyo kochak shkotsman Eric in Rubelach chishkunin li Rusilali Shabilal di Kwanza li Cooperativas Kongkong li Rilpal na ta panuman ti Angel Chichabil ko kanak rahlal na kakundika chero rahlal na kakots Eric in na tento takapan Angel Chichabil na tento takapa mutaka Banu li barkwang nashpats yuku li estatutus li hukuk chi kooperativas li barkwang nashpats li asamblea ut li chakrabakwi li na ilok chirish li kakwangkik sa kooperativas la ol li komon la ol li poyanan li nako taliman sa shpen li telamit Guatemala ut o a kakwaza kujak el ingwan chakutan na nakwan na bal li komon sa shpen jishuni li ruchichos na keoken sa hun li kooperativa sa shpem kishunin li nahek li natalimang at takwots bayak li kindish kalilebe li komon han malakli kakalila o li komon li poyanam li nako oken li kwanko chi takon sa hun li kooperativa chirubi li po hain yok chi kultikamang li resila li kakwangkik sa li kooperativas la o li poyanam la ish li sahil Poyanam akwili na kishtalimang sa lekhalang-khalang chinakhe na ish li kanachin khalkuchik li rusilal le tsakonik sa li hunghuk chi kooperativas panakaran nakwi na kutbasiman nakla ish na kishru chi okay na kishru chi kwakilsing na kishru chi shpanunkil chi shkolominkil li kanghel hunghuk li na kwan shpanunkil sa li kooperativas sa icholek bi chokere sa icholek chokke Chi kahuni lo la o li komon la o li poyanam li nako kwang sa li hukok chi komonil angel ut nakakeretal li rusilal li nakalimang ut nakakefiretal li tenkang li nakabano chokreb li komon chokreb li asociados ut asociadas malas chokreb li kamolam chokreb li tenamit sa barakwi nako uken kakiak mare kopan, mare karcha, mare senau, kwanjik komon na kwi li rokrok li katepal li nakota limang kwi li hukong chi kooperativas utaran sa li shkali la kangkela na kutun na kwan bayak yu kofi shpanu kil shpan na keli kangkel na keli kawresing mare kwan kli solok chokre li kakomon mare kwang li chapi uchinin kakwi yo kochi shwanun kil shwana kwal kuchik la ish li kooperativas li nakikyal eru chi tzakong in rilpal li shabilaru li akwim kho li lakkape la ish na ke nao na alesh li nakishoken aran sa shwen li katelamit Guatemala kakiko li kooperativa chiko mare kwan Santa Maria San Marcos mare kwan halang halang chik li kooperativas εκεί από Σαντα Μόνικα, ούτε Φονγκέσικ, να έχει να κέσει τρακόν, ριμπάλ, νης τσάμιλάλ, η ρούλια πίμ, που τα νίνα και κέτσα από τη πατσέ καράν, χούν να κλαί μολάμ, χούν νης τσάμιλάλ, η καγχέλη και ο κέσει της Βανουγκύλ, χούν να κουανκέσει αρκεί, θα χούν λι ροκλόκ λι κατένα μίτ, μελαφτε κατέπαλ, άλτα βαραπάς, αν λι να χέχ λι να κέτσα τη πατσέ, να πούνε κου τσακόντσα, χούν να κτιαλοκ πούζες, πέντες που λίνε κατένα μίτ βοτεμάλ. Μαρή αρκεί λα έχει λι κουανκέσει αράμ, καμέλιας, μαρή κονκέσι σε κουατσίλ, να κανάω, να βαλέσλι, να κέσι οκέν, να βαλέσλι, να και άντζι τσαμπίλι καγχέλ, ούτε αρήν αφήν να κουτούν, λί ρουσιλάλ, ούτε ρε ταλί, να λαό, που αφραντσόρς, να κουρού, να κουάντζα καλ, κάτσι όλες, πάνω και χούν τσαμπίλ καγχέλ, ούτε να και κουτλεσίσ, να κουάντ ρε ταλί, να κουέρκίλ, να κέρκ να ρε σισκανά σε σπέν να χέρ, σε σκάπ να χέρ, σε ρόσ, σε σκάν να χέρ, να μάν, Μαρέν, αχουάλ τα κύλ, αρ, και ο κότσι καρνάκ, μα να χταρούν να χέρ, λι να κοεσκέκου, λι να κε ηλοκ λέεις, λι να κε ηλοκ, λι κι αλοκ που αχουαγέχω, και ο κίνδυς κολτή καν κίλτσερού. Λι αχέλ βαν ρούνακ, κουαν κόαραν, να κουαν ρε τα λίλ, λι αχέλ και ο κότσις πάνω κύλ, ουτχούν ρε βαν λι ρουσιλάλ, και ο κότσις πως βαν ερικίνς πάνακ, μα κουαχούν, μα κουαχούν, μα κουαχούν, λι κομάνα και στέλ ρου αράνου σας. Και αν κάποιοι έχουν λίγο αχαρό να κεστιαν ρούε βαρά, τον κόλα ο, τον κεστιλά έσου, ήταν αν δάχτη, τα ζά ο κουίλι, κατ' όλα αν δάχτη, τα τεν αν χτε, δεν αχ και ο κότσις και πάλι σκομόν λίγο αν χέλου και ο κότσις πάνω κίλτσι τσάμπιλ, λίγον κότσι να λέβλι να πας μάν τσικού, να τα κατ' όλα νίτσι τσάμπιλ, αφήν κουνχό, να τα κατ' αν χελά τσακάλ, τα σχόνα λίγο και ο κότσι ατινάτ, του μελάχι κάνα αυτό. Σαμό και ξεφύμιν κάνα κάτι και ο τσίκτσι ήταν εκτηρού τα κάθε ρίλ πάλι και οχπάλ και πάνε καράμ ακτσι ποέ τσίκλι σαμιλά λι ρού λι ακουίμ που λι καπέ ρού λι ψί ούτου πάνε και ξεφωμόν ανάλ λι τα κάθε τα κανά κτσι και ο τσίκου εσ κανά κακουά εσ καστήτσιν λι να κες τα λιμάνξα λι χουχού κτσι κοπερατίβας κοπιο κοπιστιέ πάλ να κτσι ρού λι λοκλαχπό χαίν λι να κόρτα λιμάν κουιά να κουάν να κουάν σχούτι καν κύλ λι κακουάν χέκ τα λι χουχού κτσι κοπερατίβας ούτ λι μολάμ φέδε κοβέρα να σκέχουν λι νίμλα σαίτς όλα σου περέτς έχουν λες λα έσ λι κοπερατίβας έχουν λες λα έσ λα χόλο μινέλ και έχουν λες λα έσ ασοσιάδος ούτ ασοσιάδας να κοκουλάξ λε γιάνχρι και μιστέν λι μολάμ μάγα να κουάν ερικράχ τα βάκ λι κατσ όλ ρερίλ βάλ ούτ σπανούν κύλ Li angel hongko li kwanho kataklanti li kwanho taklanti la eshin karaf yo kochi boy benikin na tok takatao hun li mahelal toko nagtaka chabi lo brasili angel hongko makwahan li shpeul ten toban hun li rupen lah takatyal ka re rin al chanro nagto ken chanro nagtaka chabi lo brasili uchinin chanro nagtaka chabi lo brasili li kochusmal chanro na takacha ilo bresi li sinankilru li kape li sinankilru li tsi naktaqal ta shwona lil ta kisi chakot nka naktanumak malak nating akwi ta tulak fa nakwana am li nakunan nare shkisiru belak nka shtil chi chabil nka shkakir ka honal re ripal matkal hanal li ta akhmang malak makwa Kishunila na lebhain a khelrun Toril balesh ka komon la kio chak chi na chok hoz ka kie chak Ken kwan chak putana na kwan na kio li kawresin kio li oivenin Na pal angel shpan manjo na to kulak chisa li lok la khonal Hain na kwan avan Tento akwi takil Ut na pal la kwi li karu na chan sa kapel Na karu li na chan sa eben la esh li komon li poyanam shpan na na bimangra sil na mare chise mare chure bli kutan jo chicha si shaman in an kanau ka khuli qawadi wasa khuli na na wakro kwan baya ka bli komon ni kon ke shna wo me jilish di ril bal ro li nok la kutan ho ko mala khayalin kil karu taqil kulakh ma jo ki kha ma jo ki sa e ma jo ki ken an kanau ane mare na ke shna wa khuli baya ka ban Nabi mangli asilah hoshka kiela mareta shakliq li saqeil چی روی بلی هونا لی یک چی چال چی کو و در این چی تقاک ایبی قیل چی کاوش لک انقوان کروش قبانو چاک رو بلاخ کروش بانو چاک لیش رو بلاخ نقطو تولی لک لخاک چی کو نق مره کاولی خاک ایران سالا کوپراتیو سالا کلیبال و مره ما کاشا کوخ ری چشنون می چو کن mare inka shashok la kha mare makali khale na katstari mangula ta bankwang ki kanhele balre ra naksha ru shok bal paya li kha re na katril chura bi kutan kau ki opche chal che kur na ta ru kha kwe ro sinke de kin la kokwim kim la kanhele balin kan anau karuli na ka banu aban mare inka shta kawre siqi uz anakwan na bi mangli esilal la mare chisep yokchi shaklik karuta kabanu karuta banulat karuta cha arin bi na oximan kuchik li kaushlat li nalepak napin a kakui li kutan ta pin napin a kakui li honal yokochish ke balretal nakta nume tento pan ta kakau resi fi konak yokochish ke balana kwan shkomon hanalepka inesh kanaka kwa shkastitz in hual kuchik la ishla kolo binel li kwan zaibén til alj til balrishi chabil shku bankil chandu tabanuman lik arwah pi tabanuman sa la kooperativa shbannak vilat choka chkawresin kila kwi narah nashkena kwan karusha panchak rubelak aban tento tak esa ah chishkunil eba nalib hain li nakat kots e rikina nakkwan sa shkabashki ap shku shfere kobera rikin lishtin magali kyoji kulak sa rekyam chiruli saqew khanakkwan chiruli aklak hain li nashti qeli kakwa tiyos na koi beninak mare shikaw resi eri kakyak mare kwan na khekhi ka chiktishke li loklaha utkwi nashke haan khunakwi li kamatan sa shkawa li kakwa tiyos na ktentora na kakyal kakekwi inka shoro shbanun kiljak chiru na balkutan li tentora shkabanu ut na kwan mare kachini wana na kanna chikku kilak chanru na ktoro shkaw resi nkifki kitoktishke biyak li loklaha kutoko chishke ba mare ril al chango na ta ulaman bayak di haan shwa na ta na na ta kan khalak ta ku ku inka ta kuil ku inka ta kesa akhli na leb khain na kanaw na ta qila ku li ra shka komon shwa na ta yo ko jak chi numek chi sa chi ru li che na no me ut chan chan ta ku inka yo ko chi sol bal hun na lebaran chan chan ta ku ma ka na ka khre chan chan ta ku mak ali na kulman apan na pak pangko chi chisa in karah na kaf nak yoko chi lilbal li raylan ko kanak ubelah na kieman na ko adinak sa tirish li na lefa in so ko sotsak na leberik in tirish charura taka ra taka koli lok lakha utain naru taka kie naru taka khultika kya lakho eh in kanak kakwi mak ao chiku unka na kakui yo kochi la bingi na kyo kichar ni sa ehil bu belah tento ta kil rach chan bu ta ka banu chan bu na ta ka kao resi sa galti chicha bil na li lo ka ha an sa kal khun re li inka na palto re na ta kwang shpanu kil li kanchel chicha bil na ahman re na kat au na ahman re na kyo chi atumak na ahman re na kyo chi uchining na ahman una fiqatch poch adish li capela atut na palpai li angel tento ta banu ut na man klin lo laha ko akwez li ta hun kapal na kanaw na kwi mag ali lo laha mag a to lo tish banu ki sane ka kyu am kwi mag ali lo laha na kanaw na kmarin ka na to lo tish kwang sa shmen di ruji cho sin ka ta ka kui ut ta cha ki kam sa ka ben shman na na keskela li poyanam hong ho mare naru tanume na palkutan chi inka ta tsakan chi inka ta ku ak aban ku inka na uk ak an khalan ku chi ki ban ti de ke bi re tan na li shali la ku li ka kun shaqalin an kha li shali la ku ku ho ka ja li se khol ku chi kam na bali kha na ra na bali kha na shkula renaq taruq ta ir chi chabil renaq taruq ta u chi ni ko kana na koi beni gi na kawresim ilo dik en chishkunil li nalep ha in li נקקוץ סלייקן, יש קקומון, יש קנקקוע, יש בנכון מראה שנעוס וללפל לי לחקים, לקוונק סלי קופרטיבה סמוכו, אבל כל החוק קוטן, שתקווה זכה, חומי קוטן, שתקווה זכה, חומפו, ששקקוילה לי, תקווה לא לי קוטן את הקוונק, ששבן עפים פעם, וישנה כנאו נקטיש שח, כי וישנה כנאו, תשעות שעות שלא נקח, מקו תשקו איתה, אבל חוי נקנאו חען, כאות נק, אם כאה כאורי סמבילון, כאות נק, מכה ג'וקות ששבנו, כי אבל הנה לב העיר מלאכתי יסילה לי, צילוק איש לי נקבנו, כי על שתיבל שחוקן, שבנק מראה קוצ'יק תקה לאש, ונחוי בני נקוקן, כאורי סמביל ששכוני לי קומון, ששכוני לי הונגבל, ששכוני לי קופרטיבה, שבנקו שחקית, שכחוני לו, נקו אוק צ'יסה, נעלה מלאכת שכחוני לו, נרוטו צ'אחקיק, נרוט תקטאו לי ראילל, אם כאורי סמבילו, אין צ'ול צ'או צ'קו, צ'ול צ'או צ'קו לאט מלאכת צ'ול צ'או צ'קו, שכחוני לו, וכאל יש לך קומון, יש לך נקקו, יש לך סטריצין, נקטטו צ'וקו צ'ריל, ולחינקה, נכון, נכוי, יש כאורי סירים, כאורי לי קופרטיבה, מלאכת כאורי, ולכל לא מנהל תאוק צ'קאו שלק, שכחוני לו, ולפו ינם, נקרת על ביירים, מקום כאורי שמו לי לחקויים, ששכוני לך אין, כאורי שסה, מראה צ'וקו צ'יתנה כאורי צ'ריש לי, שכוחי לי לחקה, אבל, מקום לשמו לי צעי, מקום לשמו לי כפי, מקום שמו ששכוני ג'יק לי עקבים, לקיוט שאחל המן זה לחוכו שקופרטיב. סריל בלבית שיצא בלחאין, ות חו, תנתו עקבי נקנאו מלאכו עקב שנאו לאש, שכולי לש לי נקש חולמין גרי לחוכו שקופרטיב, אז קיוט שכמה כול לי אסילל שרו נתנתו, da pawa man kun di chakrap sashmen di katanami Guatemala ut kwangri lom ri inchish kunili angel ni na banu man sa li hunhun kakwe chi cooperativa chish kunil hain na chapri in kata ka kena khalanak to ati nak chilish na khalanak taka banu ka ishka komon shpan na a chakrap hain tento na kwan hosh komon na kwe li shkolpal rish li kasutam sashpen jishuni li ka telamit Guatemala sa likungkong chi molam sa likungkong chi ochoshnal sa likungkong chi angel li napanuman ut mare te pas la esh malakhin ka kuchik na kultiko ere li esilal kulak erikin chikuni lesh la esh li kooperativas li kwankesh nach kwent li telamit koban nach kosmang erikin kwakwi li kwankesh chak aran mare polo chik chikun lesh li kwankesh senao tento tenao li esilal esh kanakakwa esh kastis in nak tento kwan sakap en paswil chikuna taki waman kum pay kum tasal li hu li nashpaz li chakrab sabar kwi nak ak shaksho re talil par kwan malak aru li choke esh paspal chikun chikakuni lola o lak angel udahin ahel ru nak takatawa kwi ru nak ni anin ka jo jika khala maka tish ka ushla ain qela o mala jo qech ka khuni lo la oli ka un na ko ka khala se le ko chi cooperativa kwan ki ocho shnal de khala ko li china ki ru ka pe china ki li chi china ki li te china ki li ani no di au ka ki na ban man ko li chi ho li ka pe ho li che ut kwan chi ko na ku li angel ni kwanza li hunhu chi cooperativas na ke espace kun atento ta ka tu sobre ta li chiru li chafab chanru na ke opo chi shpanu ki li angel aru ta ka banu re na kinka ta ka chahki ha kwe li kasutam utmare ho hun akli ko e ta li re na ta ka tauru chi chapil malak re na te tau chi chapil le kana ka kwa ish kaskrizin malak re na ta kutano akwi chi ku chi kahuri lo kajak nak mare la ishterak shku bangirak kung li ocho chinal re chinan ki li kape malak re shokpa li kape yal lak ana re ru aban tento takanao malak tento shkana bangire talil arun takabano la ore naking ka takachah ki li kasutam kaut sa shkawa nak mare kyoko shkaw shlan kil kepa la ocho chinal an se hun na khe sabar kui takamayak li che sabar kui mare nach konkli juam kha sabar pi takapekli loklah choch kakia pi takapekli loklah choch mare tento takakana bretalil karu takapanu renaka choch kha andish takbek inga chahe ruban li kha inga chahkir kwili juam kha ut mare inga takakana ci ne ba ila loqlah na khan kauch man ta pisi qalish qemaz ashben ta bek cham rena tuluq ci ka blakara udrik in li loqlah che mare yokotish kaushlan kich ampal har waqton li chabil che aran la ishna kanau karu che ul li natali mans li kun khun ci cooperativas tento ta ka khurtika aru ta ka banu rena tabashan naruhwi ta aman sa halan na khe kaban ma kwa ni takachyo karan na kanaw na kan muko naruta lishke pal ban rekah chanru na taka kots payak li railal li choko chish panukil mareng ataka yen at takal hun railal shman na ma kwa hun rabta sing ma kwa hun kam sing kaban li chakrab ha in li nailok jirish li kasutam mare nari lakwi hukun rauk te sing kawuch wanak ta yok li che ta bek li lok lach or ta buk li lok lach ha ut kwanjik shpamon akwi li naru na panuman li na taliman karan ut chishkunil ha ang joke chi shpats palnak ta ka kechi na wak juru li chakrab changru na takak angkhila changru na kyoko chishpanukil li kangkhil magwa kakwi jirish li kablak di takak aushlash banukil ak ta okakwisa ak chishkunil liak kwank aran mare lishkali li kooperativas malak takien ak chishkunil akwi nakik ajik kyo chishka aushlankil mare kablak anakwan aban tento shkanabankil retalil chishkunil kyo kochi atnakwi anakwan rikil li karu di nataliman aran anakwan sa la kooperativas la atakik kwank li ochoshnado elit tam kwank li ochoshnado Sabalpi na kwankli consejo de administración, ruchwendi comisión de vigilancia, kwankli shnaaj li shchinankili kafe, kwank shnaaj li shchinankili tsi, kwank shnaaj li naketukwi li si la ej, ut kwank kakwi li naajek sabalpi nakepoch vish li kafe, tishkunil ha ankaru nakepare li ha la ej re nakna el, mokon nak akhe poch vish li kafe li ha li shkial tishkunil ha ang, li narisi, par na shik masa kuna proklika masa chosh masa pin masa kicheng ana kanaw par na kikutli lihahan na rak li chakra na takutano bersih chiru awan ma kwa kakpihan li kyo ban chisik man arin anak takaan ang khil reshkos al kwan karu na lep chapil tento taka kere talil taka tusuk Bresilan salihu salita salhu hoyo kochish kebal sabar pita kacholok chichabil aru li naka kaushla malak aru li kyo kochish panunkil renak kost li chakilal takyak nak mares akundo kha makakut mares akundo li yuam kha aru tab anu renak ka kha han ni ka tish sahni lish komon mare ta khalish pe mare ta kwil kunak li lale a chikta banu renak inka ta kulman khain wi kwankli ahel joko chishbanu kin mare chirish kape mare chirish tsi kikyak nak nau kaya chakli lok lak chosh karu ta ka banu renak li chosh han inka chikta wu e na le chapil mare raupal li pin mare raupal payak li che li chak sakan li che chichapil utan Taten ang renatin ka chik tau ke ka lok lak chosh ka. Chishkuni lana lep hain. Ten toosh panun kil. Aban ho ak yo chikulti ka cheru. Ma kwa la esh tish panun kwe. Panak. Anna lep hain. Ak kwan kep komon. Li nake ish kao re sirip. Kahpi re haan. Ut li chata bakwi. Nashk e sashpene. Nak. Ten to akwi narut ish panun. Makwa kelakani hunak li poyanam li naru chishpanunkil li angel hain li choko chishpanunkil chishpanak mashk am li khuch ut na palep li shishkaw ni sirip apan maring atakataw hunak sa li kooperativa kakiak sa shkiyan klak polaminel qaqe udmane ta qaqa ushlaqpi ta qasik kirish aman kwan naqki chikli jahkilal kwan chikli railal naru tachal za qaben utka ut sashkawanak mare ink a us tesh u li naleb hain li kanfel hain li yoko chishkos pancherujo kanak fede kubera yo chishkuta no presin kilcheru li esilal li naleb hain renak tab anuman chichabil sashkawul qona shpats li chapa ut chiho kain taqakolqi taqakoli qasutam ahwi chiru chishkunil li karu yoko chishpanun kilzoy ut mare taqawashlala o ka urnak tab anuman kain sashkawa li yoko akku chachiyatina krubela na yo chihalakru li loklakutam yo chi mang nak na chakiman li kasutam li loklaha li loklachos li loklach iche ut chanjan dakwi mang na banu man aban shtakye mare tokyo ko chi shkospal chit bayak li esilan li nak takanak chi cho chi ku ut takatawa kwi ro li hong hong chi nalip na bal shab chak shtik lakik hain aban anak kwan tento sakapen ho komunil kafel ho kooperativas shpanukil ut shpabankil tenak chiko kain tuklakru ni kakwa rik sa likungko china ake sa shpen ni katalamit Guatemala esh ka na kakwa esh ka states in di nakishtarimang sa likungko chiko operativas na kwa kuchik shika na bankil kun linim la sa ich o lak chukere na kahakwi ishkos walerike na chukulak sa lekiang krikin lishte maga ut na kapantyo si cheru lihonan shikere rap inkil shikiap shkush fede kubera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora. Mensaje de voz, WhatsApp 4096-8624. Radio Norte, la fuerza grupera. Hospital Relirba a Rinco Ban Sabar Quineke Ilman Eblining Ut Eblikokal Arena Ban Man Lika Kikushbeh Numeza Ki Il Kikelech Lishkehela Bakel Ut Hokanakush Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Quink Ut Malah Ebli Ish Nakeke Quenchish Kabichaleb Hokanakuisa Hospital Relirba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Rerribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shkehelshko Blisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shchehela Aquam, Hokana Queen Naushman Lichook, Chobale, Blinink Ut Blikokal, Ut Hokana Queen Chobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichehel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quantix Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalina Heg, Ut Hokana Queen Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550. 2635 Lishbok Nebal Chirulikaibs Kakalona Relijungutan Aan 7722-4626 Noko Atinaxa Echchi.
2: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria.

Εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αγλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνθα τζουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άντα να τζολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανούρα ιο έκη. Κουάν λι φαρμάσια.